0: 1st of May 2004 was a historic turning point for 10 countries in the heart of Europe: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia joined the EU family. It was a moment of celebration, unity, and limitless opportunity. Let's take a closer look at this milestone event.
1: The European Union has expanded a number of times throughout its history, when new member states have joined. In 2004, the European Union underwent its largest ever expansion, welcoming 10 new countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia. Following the enlargement, the EU consisted of 25 member states, but the vision for the future at that time was to expand towards an EU of 30 member states. So why is this enlargement so significant? To start with, it marked the largest single expansion of the European Union. In total, three former Soviet republics, Estonia, Latvia, and Lithuania, four former satellite states of the USSR, Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia, a former Republic of Yugoslavia, Slovenia, and two Mediterranean islands, Cyprus and Malta, all became EU member states. These countries embarked on a journey towards greater cooperation, prosperity, and solidarity. This enlargement meant much more than a mere increase in the number of EU countries. It signalled a shift in the geopolitical landscape, one that would shape the future of Europe for generations to come. The enlargement extended the borders of the European Union to the east and reinforced its role as a stabilising force in Europe. But why did these nations want to become members of the EU? For many of them, it was a chance to embrace the promise of democracy, freedom, and opportunity that the EU symbolised. The enlargement followed the fall of communist regimes in Central and Eastern Europe, allowing these countries to transition to democracy and market economies. This historic enlargement from 15 to 25 member states was the culmination of a long accession process that led to the reunification of Europe. A Europe that had been divided for half a century by the Iron Curtain and the Cold War.
0: The 2004 expansion also had significant implications for languages in the EU, or you might say they posed a challenge unlike any other. The number of official EU languages increased from 11 to 20. The nine new languages were Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Czech, Slovak, and Slovene. Nine new translation units were created in the Translation Service of the European Parliament to make it accessible in the newly added languages. In the years leading up to the enlargement, when the membership negotiations were ongoing, existing language staff started to prepare themselves for the introduction of the new languages by taking part in extensive language study programmes. The EU's kaleidoscope of languages has become a testament to its commitment to inclusivity and diversity. Each language isn't just a means of communication, it's a window into a country's history, culture, and identity. Through translation and interpreting, the EU ensures that every voice is heard. After the start of this fifth enlargement, with 10 countries joining in 2004 and Bulgaria and Romania joining in 2007, Croatia became a member in 2013. Fast forward two decades and the impact of the 2004 enlargement is still being felt across Europe. The EU has reaffirmed its role as a beacon of hope, progress, and cooperation in an ever-changing world.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Γνωρίζετε ποια είναι η τωρινή πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Πιθανότατα ξέρετε το όνομά της και μπορείτε να φανταστείτε ότι ο ρόλος που διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για ένα από τα σημαντικότερα αξιώματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του κάθε 2,5 χρόνια. Στην αρχή και στα μέσα κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Μέχρι το 1979, οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου εκλέγονταν σε ετήσια ή διετή βάση. Από το 1979, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του στην πρώτη σύνοδο Ολομέλειας μετά τις ευρωεκλογές, η οποία πραγματοποιείται συνήθως τον Ιούλιο. Μια δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται 2,5 χρόνια αργότερα στα μέσα της κοινοβουλευτικής περίοδου. Στις 16 Ιουλίου του 2024, το Κοινοβούλιο επανεξέλεξε τη Ρομπέρτα Μέτσολα για μία ακόμη θητεία που θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Αυτό θα παραμείνει το Κοινοβούλιο όλων των ανθρώπων στην Ευρώπη. Ενωμένοι, πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτική της ελπίδας, το όνειρο που λέγεται Ευρώπη, την υπόσχεση των προπατώρων μας που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. 2,5 χρόνια μετά την πρώτη εκλογή μου ως Προέδρου, θέλω ακόμη οι άνθρωποι να ανακτήσουν την πίστη και τον ενθουσιασμό τους για το εγχείρημά μας. Την πίστη ότι ο κοινός μας χώρος θα αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια, δικαιοσύνη και ισότητα. Την πίστη ότι μαζί είμαστε ισχυρότεροι και καλύτεροι. Την πίστη ότι η δική μας Ευρώπη είναι μια Ευρώπη για όλους. Πώς γίνεται όμως κανείς πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Για να θέσει κάποιος βουλευτής υποψηφιότητα για πρόεδρος, πρέπει να έχει τη στήριξη μιας πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτών. Οι βουλευτές εκφράζουν την επιλογή τους με μυστική ψηφοφορία και πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Μερικές φορές χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία ψηφοφορίες μέχρι να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν υπάρχει ακόμη νικητής μετά από 3 γύρους, τότε μόνο οι 2 βουλευτές που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στον 3ο γύρο αναμετρώνται στην 4η και τελική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων και όχι με απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Αυτό σημαίνει ότι οι αποχές και οι άκυρες ή λευκές ψήφοι δεν υπολογίζονται στο σύνολο των ψήφων. Το 2024, η Ρομπέρτα Μέτσολα έλαβε 562 από τις 699 ψήφους σε σύνολο 720 βουλευτών και επανεξελέγει από τον πρώτο γύρο. Ένα από τα καθήκοντα του Προέδρου είναι να προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος ανοίγει, διακόπτει και κλείνει τις συνεδριάσεις. Επιπλέον, αποφασίζει αν είναι παραδεκτές οι τροπολογίες που καταθέτουν οι ευρωβουλευτές, επιλέγει ποιες ερωτήσεις θα θέσει το Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχει αν οι κοινοβουλευτικές εκθέσεις συμμορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου. Είναι γενικά αρμόδιος να τηρεί την τάξη στις συνεδριάσεις, να δίνει το λόγο στους βουλευτές, να κηρύσει τη λήξη των συζητήσεων, να θέτει ερωτήσεις προς ψηφοφορία και να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Ο Πρόεδρος είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Υπό την ιδιότητά του αυτή, διευθύνει όλες τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και το εκπροσωπεί σε νομικά θέματα. Επίσης, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διάσκεψης των Προέδρων, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων, και στις συνεδριάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν οι 14 αντιπρόεδροι και οι 5 κοσμήτορες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτούς τους όρους, μπορείτε να ακούσετε και άλλα επεισόδια αυτού του podcast, τα οποία αποκρυπτογραφούν την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί συχνά επίσημες επισκέψεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, ο ρόλος του δεν σταματά εδώ. Ο Πρόεδρος απευθύνει επίσης ομιλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από κάθε συνεδρίασή του, στην οποία εκφράζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα που πρόκειται να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από σχετική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο της συνήθως νομοθετικής διαδικασίας, κατά την οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν από κοινού για τις νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκροτείται μια Επιτροπή Συνδιαλλαγής του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου προεδρεύει μερικές φορές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής. Επιπλέον, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με τη διαδικασία της συναπόφασης. Τέλος, ο πρόεδρος είναι αυτός που επεξεργάζεται τις αιτήσεις για χορήγηση αιγίδας. Η αιγίδα είναι ένας τρόπος για να παρέχει το Κοινοβούλιο ηθική υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις με ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Χορηγείται σε περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων κάθε χρόνο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως βλέπουμε λοιπόν, η θέση του Προέδρου του Κοινοβουλίου είναι μια θέση κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: L'Unione Europea ha compiuto un passo decisivo per migliorare la sicurezza stradale e portare la mobilità al passo coi tempi. In questo podcast parleremo della riforma della patente di guida adottata di recente dall'Unione Europea. Esamineremo le disposizioni e gli obiettivi principali e vedremo cosa comporteranno per chi vive negli Stati membri.
5: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio daremo uno sguardo a come l'Unione Europea ha aggiornato le norme sulla patente di guida per migliorare la sicurezza stradale e modernizzare la mobilità.
4: Nel marzo 2025 il Parlamento europeo ha approvato un'importante revisione delle norme europee sulla patente. Questa riforma è più di un semplice aggiornamento amministrativo. È un passo decisivo verso una mobilità più sicura, più equa e digitale.
5: Al centro della riforma c'è una nuova patente di guida digitale valida in tutto il territorio dell'Unione, che sarà disponibile sugli smartphone e riconosciuta nei 27 Paesi membri. Sarà comunque disponibile anche in versione fisica per garantire a tutti la libertà di scegliere.
4: L'eurodeputata Jutta Paulus, responsabile della relazione, ha dichiarato:
6: The new driving license directive modernizes the existing one.
5: La nuova direttiva sulla patente di guida modernizza quella esistente. Stiamo armonizzando le disposizioni in tutta l'Unione Europea. Semplifichiamo l'ottenimento della patente nel proprio paese di origine per i cittadini che vivono altrove. Siamo nell'era digitale, quindi entro il 2030 sarà possibile ottenere una patente digitale, il che rappresenta un cambiamento molto importante, soprattutto per i giovani che hanno tutto sul proprio smartphone.
4: Questa riforma non solo semplifica la vita delle persone, ma si inserisce in uno sforzo strategico per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione Europea.
5: Per i neopatentati sarà introdotto un periodo di prova obbligatorio di 2 anni, durante il quale saranno soggetti a norme più severe, ad esempio per la guida sotto l'effetto di alcol o droghe. L'obiettivo è proteggere i conducenti più giovani e meno esperti, che statisticamente sono più a rischio di causare incidenti.
4: Riguardo all'idoneità medica alla guida, i paesi dell'Unione saranno ora tenuti a valutare se i conducenti sono fisicamente e mentalmente in condizioni di guidare in tutta sicurezza. Saranno prese in considerazione malattie come l'epilessia, il diabete e i disturbi della vista, ma senza discriminazioni nei confronti dei conducenti più anziani o con disabilità.
5: La riforma introduce anche il concetto di apprendimento permanente e promuove verifiche periodiche e la sensibilizzazione ai rischi in tutte le fasi della vita. In questo modo si punta a diffondere una cultura della sicurezza più ampia, che va ben al di là del superamento di un singolo esame a 18 anni.
4: Le nuove norme prevedono anche delle novità nei corsi di guida. Verrà raccomandato l'uso di simulatori per aiutare i futuri conducenti a imparare a reagire in situazioni di pericolo, senza correre rischi reali. Caratteristiche di sicurezza come i sistemi di frenata d'emergenza e gli avvisi di punto cieco diventeranno argomenti standard delle lezioni di guida. La deputata europea Jutta Paulus illustra alcune delle nuove caratteristiche dei corsi di guida.
6: During the education, we have, which is very new and very modern,